0: Λέει, ας κάτσω αμοχτήγκο, ουάσιν ουάσιν το πορεία μου κάνει. Δεν σπίμεν δουλειά σου. Περμάνε τσουλιαλιά ψε, ρίτσα σαν μάρκαν κουκουτσου, σολαμέντε. Νίνιο αλήπιο να έχω, πορκέ, χόπενσι τέραπες, πρεσίεντε, νο, 22 άνιος κρίνο. Τόσες, νίνιο αλήπιο, μάνα, νιο χαϊκό κα, κατολικο που είναι κακού, κουτά είτε ημάντ, μάμα ημάντ, αν όχα, μάνα, χαμή ημάντ, άσον, βαβαϊκό νάτα, κατσαμός, βαβαϊκό να χαμούνκα, ηλσέκη τένες. Ήαν βενίδο, βάριος, κομμα μας δε σιέν, ασί, πέρο, βαϊκ παναϊκόνα, τσέι μη τσέι, νιο κάνς αβες, seguramente manacho presidente comunal que hay me garra mana mancha cuiviarik inacho manacho mancha y con chiriki pero ahnap kunan quizás le mapean epitapes maitapes porque ah bueno ex alcalde bueno abogado este doctor en derecho este en gestión pública en inaca
1: 3 y 38
0: mana rexeja indiferente pero rexeja que checa chasqui cuidasungi ina kan más que hermana icona rexes qale kitara porque mana rexes qaygiga de repente atrebikuame pero falta sungi mam respeto ahnan kanku vida real pikan mi wej para icona